Τσερμιόν, βρίσκεται με έτοιμους έτηρια. Γιώ, μας ατβαζουάμε η τρέτια εννία κουρίμ των Βόλεντζου και περκριατρήσουμε ορού προγνώζε μια στο πούσο ρούμπρικα ΕΡ, τι πάτη νέα φορμάτα. Λίκητα καρτώσουμε μέσα σε γερανουάτικα ΕΡΒΣΙΕΜΣ σε εκμήγκο, περμάδενο.